0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει. Για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.
6: Κυρίες και κύριοι, έχουμε την τιμή και τη χαρά να σας παρουσιάσουμε την εκπομπή μας «Η Κρυσταλλόδραση Πηγή». Η Άγια Κρυσταλλόδραση, σωτήρα μου πηγή σου, είναι η διαθήκη σου αθόρυβα, απλά, κάτω από την άγια τη σκιά δέντρων του παραδείσου, κυλά στη γη ατέλειωτα τα θάνατα νερά. Είναι τα κρυσταλλόδροσα τα λόγια που μας είπες, παρδεύουνε όλη τη γη και την ζωοποιούν, κι όσες ψυχές μες τις χαρές τα πίνουν και τις λύπες, σαν πεταλούδες της χαράς κοντά σου πια πετούν. Ας πιούμε το αθάνατο νερό που μας προσφέρει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός από την κρυσταλλόδροση πηγή που είναι το Άγιο Ευαγγέλιο Του, μελετώντας το Ευαγγέλιο αυτής της Κυριακής. Αναφέρεται στο θαύμα του Χριστού μας, κατά το οποίο πολλαπλασίασε τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια στην έρημο. Διαβάζουμε το Άγιο Ευαγγέλιο εξηγημένο. Και όταν βγήκε ο Ιησούς από το ηρεμικό καταφύγιό του, είδε πολύ λαό και λυπήθηκε τους ανθρώπους και θεράπευσε τους αρρώστους τους. Όταν δε πλησίαζε να βραδιάσει, ήρθαν σε αυτόν οι μαθητές του λέγοντες: «Είναι έρημος ο τόπος και η ώρα πια πέρασε. Δώσε διαταγή να διαλυθούν τα πλήθη του λαού για να πάνε στα χωριά να αγοράσουν τροφές για τους εαυτούς τους». Ο δε Ιησούς είπε σε αυτούς: «Δεν έχουν ανάγκη να φύγουν, δώστε σε αυτούς εσείς να φάνε». Εκείνοι δε λένε σε αυτόν: «Δεν έχουμε εδώ παρά 5 άρτους και 2 ψάρια». Ο δε Κύριος είπε: «Φέρτε τα σε μένα αυτά εδώ». Και αφού παρακίνησε τα πλήθη του λαού να καθίσουν στην πρασινάδα, πήρε τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια και αφού σήκωσε τα μάτια τους στον ουρανό, ευχαρίστησε τον πατέρα του, ευλόγησε και αφού έκοψε τους άρτους, τους έδωσε στους μαθητές και οι μαθητές στα πλήθη του λαού. Κι έφαγαν όλοι και χόρτασαν και σήκωσαν ό,τι περίσευσε από το κομμάτια, 12 κοφίνια γεμάτα. Εκείνοι δε που έφαγαν ήταν 5.000 άντρες, εκτός από τις γυναίκες και τα παιδιά. Και αμέσως ο Ιησούς, για να μην παρασυρθούν οι μαθητές του από τον ενθουσιασμό του πλήθους, ανάγκασε τους μαθητές του να μπουν στο πλοίο και να περάσουν πριν από αυτόν, στο απέναντι μέρος της λίμνης, μέχρι να διαλύσουν.

καλύψει τα πλήθη του λαού. Συγκλονιστικό είναι το Άγιο αυτό Ευαγγέλιο που του αναφέρουν και οι τέσσερις Ευαγγελιστές, και αυτό είναι η απόδειξη πως έχει εξαιρετική σπουδαιότητα. Και οι τέσσερις Ευαγγελιστές αναφέρουν γεγονότα που πρέπει να τα προσέξουμε ιδιαίτερα, τα οποία δίνουν διδάγματα μεγάλης πνευματικής σημασίας. Λάμπει πνευματικά εκτυφλωτικά στο Άγιο αυτό Ευαγγέλιο η παντοδυναμία του Κυρίου μας. Εκστατικά κοιτούν τα μάτια της ψυχής μας την εξουσία που έχει ο Χριστός μας, όχι μόνο στο να θεραπεύει κάθε αρρώστια και να σηκώνει νεκρούς, αλλά και στο να πολλαπλασιάζει με την ευλογία του μόνο ζωικούς οργανισμούς και κάθε τι υλικό, την εξουσία που έχει στα στοιχεία της φύσης. Και είναι πολύ φυσικό, αφού είναι ο δημιουργός του σύμπαντος, να έχει δυνάμεις που εμείς δεν μπορούμε να τις νιώσουμε. Και όταν αποκαλύπτονται αυτές οι δυνάμεις μπροστά μας, μπροστά στην υπερφυσικότητά τους, να λέμε μόνο, νιώθοντας τη μικρότητά μας απέναντί του, «Μέγας είσαι Κύριε, είσαι πολύ μεγάλος Κύριε». Αλλά αυτό το Άγιο Ευαγγέλιο είναι απόδειξη πως ο Θεός με τις αφάνταστες και φανταστικές μαζί ιδιότητες που επιθυμεί να καίγονται οι ψυχές μας από πνευματική δίψα, να ποθούμε πρώτα τα πνευματικά, να δίνουμε σε αυτά την πρώτη θέση και τη μεγαλύτερη σημασία στη ζωή. Σ' όσους διψούν για τα πνευματικά αθάνατα κρυστάλλινα νερά του, και η δίψα τους αυτή εκφράζει την επιθυμία να γνωρίσουν, να εμβαθύνουν όλο περισσότερο στο θεϊκό νόμο του, για να τον κάνουν αστέρι που θα φωτίζει τα βήματά τους, φάρο τους και πηξίδα που θα οδηγεί σωστά προς εκείνον το καράβι της ζωής τους στη θάλασσα της ζωής. Εκτός από τα πνευματικά, τους δίνει και ό,τι άλλο επιθυμήσουν, αλλά και φροντίζει και για τις υλικές ανάγκες τους, τις ικανοποιεί. Έτσι, στις ψυχές που έτρεξαν να ξεδιψάσουν κοντά του, εκτός από το ουράνιο πνευματικό νερό των λόγων του, που τους πρόσφερε το διάφανο στο οποίο καθρεφτίζεται ο ουρανός και το οποίο ποτίζει τον κόσμο της ψυχής, φιλώντας τον συγχρόνως με στάλες υπερκόσμιας δροσιάς, πραγματοποίησε τις επιθυμίες τους να θεραπεύσει τους αρρώστους τους, και ικανοποιώντας τη φυσική ανάγκη της τροφής που έχει ο άνθρωπος, τους έδωσε ευλογημένη τροφή με τον θαυματουργό τρόπο που έδειξε σε εκείνους και σε όλους τους ανθρώπους που πέρασαν μέχρι σήμερα, πως εκείνος είναι που εξουσιάζει τα πάντα και τα στοιχεία της φύσης, πως μπορεί να μας δώσει τροφή ακόμη και σε περιστάσεις που υπάρχει αδιέξοδο, ακόμη και με υπερφυσικό τρόπο. Και έγινε ο ερημικός τόπος στον οποίο έγιναν αυτά τα γεγονότα ένας χώρος, ο οποίος χώρεσε την άπειρη δόξα του Κυρίου που καθρεφτίζει τις ασύλληπτες δυνάμεις του. Έμαθαν οι άνθρωποι που είχαν συγκλονιστεί από τη θεϊκή προσωπικότητα του Κυρίου πως είχε πάει ο Χριστός μας σε έναν ερημικό τόπο που βρισκόταν στην περιοχή της πόλης Βυσθαϊδά. Κι αν και ακόμη δεν είχε σβήσει στις ψυχές, η φρικτή εντύπωση που δημιούργησε η αποκεφάλιση του Ιωάννου του Προδρόμου, ο λαός δεν δίστασε και δεν φοβήθηκε από το ότι το άγριο έγκλημα εκείνο φαρνέρωνε τις διαθέσεις που είχε ο τύραννος Ηρώδης εναντίον εκείνων που διδάσκουν τη θεϊκή αλήθεια. Χιλιάδες άνθρωποι από διάφορες πόλεις, ατρόμητοι, πήγαν πεζοί, αδιαφορώντας για την απόσταση που τους χώριζε από τον Κύριο. Τόσο ζωηρά είχε χαραχτεί η μορφή του Χριστού μας στις πλάκες της καρδιάς τους. Και όπως τα νεογέννητα βρέφη, μας είπε ο Άγιος Πέτρος, διψούσαν για το λογικό άδωλο γάλα των θείων λόγων του, και βγαίνοντας ο Ιησούς από το ερημικό καταφύγιό του, τους λυπήθηκε ο Τρυφερός. Είδε πολύ λαό, μας λέει το Άγιο Ευαγγέλιο, πήγαν τα πλάσματα στον πλάστη,
τα παιδιά στον πατέρα, τα λογικά πρόβατα στον ένα, στο παντοτινό ποιμένα, που όπως μας είπε δίνει την ψυχή του για τα πρόβατά του. Εκδήλωσε αμέσως την ευσπλαχνία του σε εκείνους που από την φλογυρή επιθυμία να τον δουν και να τον ακούσουν έκαναν τόση οδηπορία και πέρασαν την ταλαιπωρία της μεταφοράς των αρρώστων, και θεράπευσε τους ανθρώπους που κοιτώντας την παντοδυναμία του περίμεναν την υγεία τους. Στη συνέχεια άρχισε να ξεντυψά τις ψυχές τους. Ολόγλυκα και ολόθερμα αντιχούσαν στην ερημική εκείνη τοποθεσία και μέσα στις ψυχές τα λόγια του γιατρού των ψυχών και των σωμάτων, και λουλούδιζαν οι κόσμοι των ψυχών από την δροσιά τους. Κάθε λόγος του ήταν σπόρος της θεϊκής του αλήθειας που έπεφτε μέσα στη γη κάθε ψυχής, ζητώντας εκεί στη ζεστασιά της καρδιάς της να βρει τη γονιμότητα για να πραγματοποιηθεί ο ευλογημένος σκοπός του Κυρίου, για να έχει η ψυχή πνευματική καρποφορία. Της αλήθειας ο σπόρος πέφτει μέσα στην ψυχή σαν την πρώτη ψυχάλα, σαν δροσιά πρωινή, και η άγονη γη μας σαν ζεστή αγκαλιά της αλήθειας το σπόρο μες στα σπλάχνα κρατά. Της αλήθειας ο σπόρος είναι άγια φωτιά που τα αγκάθια τα καίει που είναι μες στην καρδιά, και όπου ήταν αγκάθι στη ζωή στην αυγή σαν λουλούδι θα ανθίσει μια γλυκιά αρετή. Άρχισε ο Κύριος θεραπεύοντας πρώτα τους αρρώστους και στη συνέχεια τους μίλησε για τις αλήθειες των λόγων του, διότι μπορεί να διψούσαν αυτοί οι άνθρωποι φλογερά για τους λόγους του, αλλά πόσοι από αυτούς είχαν ξαναγεννηθεί πνευματικά? Και οι άνθρωποι που δεν έχουν ξαναγεννηθεί πνευματικά, που δεν τα βλέπουν όλα με καινούριο βλέμμα πνευματικό, θεωρούν μεγαλύτερη ευεργεσία τη γιατριά της αρρώστιας του σώματος, έστω κι αν η ψυχή τους υποφέρει πνευματικά, έστω κι αν τους πονάει η αμαρτία, δίχως να το νιώθουν και να το γνωρίζουν. Κάνοντας τα θαύματα πρώτα ο Κύριος και μετά τη συγκλονιστική διδασκαλία του, προετοίμασε τις ψυχές για να δεχτούν πιο εύκολα τα Άγια του Λόγια. Διαφορετικά θα μπορούσαν να αναρωτηθούν, να σκεφτούν οι άρρωστοι, οι συγγενείς τους και πολλοί άλλοι. Ο Ιησούς μπορεί να θεραπεύσει κάθε αρρώστια και αδιαφορεί για αυτούς που ζητούν το έλεος του? Αφήνει να συνεχίζεται η αγωνία και ο βασανισμός τους? Δεν τους νιώθει αυτούς που ταλαιπωρήθηκαν τόσο να έρθουν ως εδώ? Γιατρεύοντας πρώτα τους αρρώστους, τη νύχτα του πόνου τους την έκανε χαρούμενη αυγή μια ζωής με υγεία. Τα αρρωστημένα σώματα θα ένιωθαν ανακούφιση, το σφρίγος της υγείας. Θα ένιωθαν πως δεν τρεμοσβήνει η φλόγα του καντιλιού της ζωής τους, αλλά πως είναι σταθερά αναμένο, και οπωσδήποτε θα πλημμύριζαν οι ψυχές των ανθρώπων αυτών από χαρά και από τρυφερά αισθήματα για το σωτήρα τους. Θα γινόταν το καντήλι της ζωής τους καντήλι ευγνωμοσύνης που θα έκαιγε μπροστά στο πρόσωπο του ευεργέτη τους, τον οποίον θα πίστευαν για Θεό, αφού τους θεράπευσε από παθήσεις που δεν θεράπευε η ιατρική, και εύκολα θα το δεχόταν για σωτήρα των ψυχών τους. Ίδια αισθήματα θα ένιωθαν και οι συγγενείς των αρρώστων, και όλες οι ψυχές εκστατικές μπροστά στις δυνάμεις του Θεού θα ένιωθαν συγκλονισμένες πως έχουν μπροστά τους τον Κύριο των δυνάμεων. Θα γονάτιζαν μπροστά του, θα ήταν έτοιμες να δεχθούν το κήρυγμα της αγάπης του με τη βεβαιότητα πως ήταν το κήρυγμα της σωτηρίας, αφού μιλούσε ο ίδιος ο Θεός. Και άρχισε να μιλάει ο Κύριός μας. Μιλούσε ατελείωτα, φλογερά. Μιλούσε ο πλαστουργός με όλη την αγάπη και την ευσπλαχνία του και τις ψυχές που συνεπαρμένες από τη θεϊκή του προσωπικότητα, και τα λόγια του τα ρουφούσαν αχόρταγα και όλο διψούσαν ακόμη. Οι ώρες κυλούσαν
και τα πνευματικά χρυσάφια των λόγων του έλαμπαν ασταμάτητα στο μυαλό των ανθρώπων που ήταν κρεμασμένα από τα χείλη του και το φώτιζαν γλυκά με το ουράνιο φως τους που δεν δει ποτέ. Έλαμπαν λες και στην έρημο εκείνη και χρήσιζαν πνευματικά το χώμα της και την ατμόσφαιρά της, στην οποία αντιλαλούσαν σαν ουράνιες καμπάνες που διαλαλούσαν πως ήρθε η μεγάλη ώρα της σωτηρίας των ανθρώπων. Δεν καταλαβαίνει κανείς πως κυλούν οι ευχάριστες ώρες. Πλησίαζε το βράδυ. Οι μαθητές του λησμόνησαν πως ο Κύριος των δυνάμεων δίνει λύσεις εκεί που δεν υπάρχουν και ζήτησαν από το Χριστό μας να σταματήσει πια για εκείνη την ημέρα. Σκέφτηκαν πως ό,τι καλό ήταν να γίνει, έγινε. Οι άρρωστοι θεραπεύτηκαν. Ο Χριστός μας μίλησε στα πλήθη που πια κατά τη γνώμη τους έπρεπε να φύγουν για να αγοράσουν τροφές. Πήγαν στον Κύριό μας και του είπαν «Ο τόπος είναι έρημος και η ώρα πέρασε. Δώσε διαταγή να διαλυθούν τα πλήθη του λαού για να πάνε στα χωριά να αγοράσουν τροφές». Ο Χριστός μας δεν ήθελε να αφήσει τους ανθρώπους να φύγουν πεινασμένοι, ούτε να τους κρατήσει νηστικούς, ούτε να τους βάλει σε φροντίδα και δαπάνη να αγοράσουν τρόφιμα. Εκείνος, ο τρυφερός και στοργικός πατέρας, που τόσες ώρες έτρεφε τις ψυχές τους, μιλώντας τους, τώρα θα φρόντιζε να τους προσφέρει και τη φυσική τροφή. Και είπε στους μαθητές του, «Δεν έχουν ανάγκη να φύγουν. Δώστε σε αυτούς να φάνε». Φυσικά ο Χριστός μας γνώριζε, σαν παντογνώστης Θεός, τι τροφές είχαν οι μαθητές του και δεν θα ήταν δυνατόν να έχουν τροφές για τόσες χιλιάδες κόσμο. Ήταν 5.000 άντρες εκτός από τις γυναίκες και τα παιδιά. Οι μαθητές του, αν και τόσα θαύματα του Κυρίου είχαν δει, δεν είχαν νιώσει ακόμη βαθιά πως δεν είναι τίποτε αδύνατο στο Χριστό μας, πως θα μπορούσε με θαύμα να δώσει τροφή στο λαό του. Δεν είχαν θυμηθεί την τροφή από τον ουρανό που έστειλε στους Ισραηλίτες τότε που βάντιζαν στην έρημο, το μάνα. Έτσι είπαν στον Κύριο, «Δεν έχουμε παρά 5 άρτους και 2 ψάρια». Με τα λόγια αυτά ήθελαν να του πούν, «Πώς είναι δυνατόν να χορτάσουν τόσες χιλιάδες άνθρωποι με 2 ψάρια και 5 άρτους». Είχαν ξεχάσει πως ήταν κοντά τους ο Κύριος και σταμάτησαν στους αριθμούς, όπως και εμείς ξεχνάμε καμιά φορά πως ο Χριστός μας είναι κοντά μας, έτοιμος να μας βοηθήσει, κάνοντας τα δύνατα δυνατά, δίνοντάς μας λύση εκεί που φαίνεται πως δεν υπάρχει, βάνοντας την παντοδυναμία Του στην υπηρεσία των αναγκών μας. Λησμόνησαν οι μαθητές πως ο Κύριος έδωσε ζωή στα ψάρια, πως με την ευλογία Του μας τρέφει η γη, πως όλα υπάρχουν από Εκείνον, πως όλα μας τα δίνει ο Χριστός μας, πως Εκείνος είναι που κυβερνά τη φύση. Είχαν 5 άρτους και 2 ψάρια για να φάνε 13 άτομα, ο Κύριος και οι 12 μαθητές του. Έτρωγε λιτά ο Χριστός μας. Ήρθε η ώρα να φανεί η Θεία Χάρη του, να φανεί η πρόνοιά του. Με την ευλογία του, η τροφή που ήταν για 13 άτομα θα έτρεφε τόσες χιλιάδες ανθρώπους. Ζήτησε από τους μαθητές του να πάνε εκεί την τροφή. Θα μπορούσε να γίνει το θαύμα και χωρίς να πάνε εκεί την τροφή. Θα μπορούσε επίσης να παρουσιάσει μπροστά στα μάτια όλων τροφές που δεν θα υπήρχε πριν τίποτε από αυτές. Ίσως να ζήτησε να του πάνε εκεί τις τροφές που είχαν για να μας δείξει ότι τότε οι τροφές μας θα έχουν τη χρησιμότητα που πρέπει όταν ζητήσουμε να τις ευλογήσει και πως αν όλα στη ζωή μας τα αφήνουμε στα χέρια του και κάνουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε να κάνουμε, όπως οι μαθητές στην περίπτωση αυτή έκαναν αυτό που μπορούσαν με το να πάνε τις τροφές που υπήρχαν στον Κύριο, τα υπόλοιπα θα τα κάνει Εκείνος. Φτάνει να έχουμε εμπιστοσύνη στο πρόσωπό Του, να νιώσουμε πως δεν θα μας απογοητεύσει ποτέ.
και για να απολαύσουν τα πλήθη το φαγητό της ευλογίας του, τα διέταξε να καθίσουν κάτω στο τρυφερό χορτάρι με το οποίο η αγάπη του έστρωσε τον τόπο, στο όμορφο πράσινο χαλί της αγάπης του. Και αφού πήρε ο Χριστός μας τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια, σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό. Ο Κύριος είναι Θεός που έγινε και άνθρωπος για χάρη μας. Όταν σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό, σαν άνθρωπος ευχαρίστησε τον Πατέρα του και στη συνέχεια ευλόγησε σαν Θεός και έγινε το μεγάλο θαύμα του πολλαπλασιασμού των τροφών. Η στιγμή ήταν ιερή. Ο Κύριος στη μέση του πλήθους έλαβε και έδειχνε τη θέση που είχε, θέση πατέρα της οικογένειας που είχε γύρω του τα παιδιά του. Στο ουράνιο αυτό δείπνο που πρόσφερε ο Κύριος στις χιλιάδες του λαού, συμβολίζεται και φαίνεται πως η τροφή προσφέρεται στους ανθρώπους από το Θεό, έστω κι αν λησμονούν αυτό οι άνθρωποι πολλές φορές ή δεν το νιώθουν βαθιά. Φυσικά εργαζόμαστε κι εμείς, αλλά ας μη λησμονούμε πως δεν θα μπορούσαμε να εργαστούμε δίχως την υγεία που ο Θεός μας έδωσε, και δίχως την εργασία δεν θα είχαμε τα χρήματα για να αγοράσουμε την τροφή. Δίχως την υγεία δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ούτε τη μαγειρική. Πρέπει να νιώσουμε τη μεγάλη αυτή αλήθεια και να ευχαριστούμε πάντα το Θεό πριν και μετά το φαγητό μας. Ευλόγησε ο Κύριος τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια και με τη θεϊκή ευλογία εκείνου που εξουσιάζει τα πάντα πολλαπλασιάστηκαν τόσο πολύ ώστε να χορτάσουν με την τροφή της ευλογίας του τόσες χιλιάδες λαού. Έλαμψε πάλι η θεότητα του λυτρωτή στη γη μας κάτω. Κι άρχιζε ο Κύριος να κόβει τους άρτους και να δίνει στους μαθητές του να μοιράζουν την τροφή στα πλήθη. Εδώ αξίζει να προσέξουμε κάτι. Η τροφή δόθηκε από το Χριστό μας στους μαθητές και από τους μαθητές στα πλήθη, όπως ακριβώς η πνευματική τροφή. Με το ότι χρησιμοποίησε τους μαθητές του για να πάρουν οι άνθρωποι την τροφή, τους τίμησε. Έδειξε σε εκείνους τους ανθρώπους και σε μας πως ήταν συνεργάτες του στο μεγάλο έργο της σωτηρίας του κόσμου, όπως είναι συνεργάτες του πάντα οι διάδοχοι των Αποστόλων, οι κληρικοί. Ο Κύριος είναι η αστήρευτη πηγή της πνευματικής τροφής που δίνει την αιώνια ζωή, η πηγή της ζωής. Και η πνευματική τροφή από εκείνον δόθηκε στους Αποστόλους και δια των Αποστόλων και των διαδόχων τους στον κόσμο. Εκτός από το Θείο Λόγο που πέφτει σαν δροσιά ευλογίας στην ψυχή, καίει τα γκάθια του κακού, των παθών τα γκάθια, και λουλουδίζει την ψυχή από αρετή, όταν είναι γόνιμη γη, όταν διψά για το Θείο Λόγο, όταν αφήνεται με αγαλίαση να την δροσίσει, να την ποτίσει βαθιά αυτή η ουράνια δροσιά που μέσα στο έλεος του στέρνει ο Θεός μας, δίνει και μία άλλη αφάνταστα πολύτιμη πνευματική τροφή, το αίμα του με το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Έχουμε την μεγάλη ευτυχία να τον παίρνουμε μέσα μας με τη Θεία Κοινωνία που είναι το Άγιο Σώμα του που πληγώθηκε για μας και το άχραντο αίμα του που έβαψε το τίμιο ξύλο του Σταυρού του για να ξεπλύνει τις ψυχές μας από την αμαρτία και να μας χαρίσει την αιωνιότητα. Όσοι άνθρωποι με ευχαρίστηση δέχονται, παίρνουν και προσπαθούν να κάνουν ζωή τους την πνευματική τροφή του Θείου Λόγου, όσοι με πόθο φλογερό παίρνουν μέσα τους το Θεό με τη Θεία Κοινωνία, παίρνουν και ζουν βαθιά πνευματική χαρά, μεγάλη χάρη και ευλογία, ειρήνη, ζωή πνευματική αλλά και φυσική, γιατί η Θεία Κοινωνία γίνεται μέσα μας πηγή πνευματικής ζωής, αρετών που μπουμπουκιάζουν στην ψυχή. Γίνονται ανοιγμένα ουράνια λουλούδια μέσα της που ευωδιάζουν το πνευματικό μύρο στη γη, το μύρο που θα πλώνεται πηγάζοντας από την ψυχή
και στον ατελείωτο χρόνο της αιωνιότητας, στην άλλη ζωή, αλλά συγχρόνως κοινωνώντας, παίρνουν και ζωή και υγεία, γιατί είναι πνευματικής και φυσικής ζωής πηγή η Θεία Κοινωνία και θεραπεία πνευματική και φυσική, αφού ο Κύριος που παίρνουμε μέσα μας είναι γιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Όποιος νιώθει πως κοινωνώντας παίρνει μέσα του το Θεό, συγκλονισμένος εκείνη τη στιγμή προσεύχεται και του λέει: «Αγγέλοι φτερουγίζουνε τριγύρω μου απαλά, στη Θεία τη μετάληψη το αίμα σου σαν πίνω, σαν τη ζωή στις φλέβες μου το νιώθω να κυλά, πετώ μαγγελικά φτερά, γη και καημούς αφήνω, το αίμα σου σωτήρα μου του κόσμου ο παλμός, πνοή της γης, επάνω της ουράνια ηλιαχτίδα, καρδιά του ήλιου, το γλυκό των αστεριών το φως, ζωή στο χάος του άπειρου, ζωή μας και ελπίδα. Το αίμα σου που έλαμψε για μένα στο σταυρό, μες στις ψυχές μας της χαράς τα κύμητο τ' αστέρι, ελπίδας τριαντάφυλλο από τον ουρανό, που άβρα της αγάπης σου στη γη μας έχει φέρει». Ένα άλλο σημείο πάλι αξίζει να προσέξουμε. Ο πολλαπλασιασμός της τροφής δεν έγινε αμέσως για να σχηματιστούν μεγάλοι σωροί τροφής, αλλά καθώς μοιραζόταν από τον Κύριο. Ο Χριστός μας έκανε το μεγάλο αυτό θαύμα ταπεινά, διακριτικά, αθόρυβα. Σε κάθε ενέργειά του ήταν και είναι ο αξιαγάπητος Θεός. Ο πολλαπλασιασμός της τροφής που γινόταν καθώς έκοβε και μοίραζε ο Κύριος μοιάζει με τον πολλαπλασιασμό των λουλουδιών της αρετής στην ψυχή μας. Όσο περισσότερο οι άνθρωποι ζουν την αρετή και εξασκούνται σε αυτή, τόσο περισσότερο λουλουδίζουν οι ψυχές, πολλαπλασιάζονται οι αρετές και μεγαλώνει ο βαθμός στον οποίο τις έχουν οι ψυχές. Ο τρόπος επίσης του πολλαπλασιασμού της τροφής μοιάζει με την ιδιότητα της ελεημοσύνης. Όσο περισσότερο ο άνθρωπος ελεεί, τόσο περισσότερο αυξάνουν και πολλαπλασιάζονται και τα υλικά που του δίνει ο Θεός, εκτιμώντας το έλεος που δίνει, και τα πνευματικά δώρα και τα ελέη του Θεού προς Αυτόν. Τόσο περισσότερους πνευματικούς θησαυρούς θησαυρίζει στον ουρανό, στην τράπεζα της αιωνιότητας, και όσο περισσότερη χαρά δίνει, τόσο περισσότερη του προσφέρει ο Θεός της δικαιοσύνης και της αγάπης. Συνεχίζοντας, μας λέει ο Ευαγγελιστής στο Άγιο Ευαγγέλιο: «Έφαγαν όλοι και χόρτασαν και μάζεψαν τα περισσεύματα που ήταν 12 κοφίνια γεμάτα». Ίσως να μην ήταν τυχαίος ο αριθμός αυτός, γιατί 12 ήταν οι μαθητές του Κυρίου. Θα έλεγε κανείς πως ο Χριστός μας, αφού σκέφτηκαν οι μαθητές του τον κόσμο που πεινούσε και πρόσφεραν την τροφή τους, σαν έλεος απέναντι στο έλεος που έδωσαν, έδωσε στον καθέναν περισσότερη τροφή από όση του αναλογούσε, ένα κοφίνι γεμάτο τροφή στον κάθε μαθητή. Γεύτηκαν και χόρτασαν όλοι από μια τροφή που ήταν δώρο της πρόνοιας του Θεού, καρπός της ευλογίας του, σε μια ώρα που φαίνονταν δύσκολες οι συνθήκες να βρεθεί δίχως ταλαιπωρία τροφή, που για την απόκτησή της θα είχε γίνει κάποιος προσωπικός κόπος με εργασία, τροφή αγοραστή. Ήρθε η ευλογία του Θεού, αλλά ήρθε όχι σε ανθρώπους της ύλης και της σάρκας, αλλά σε διψασμένους πνευματικά ανθρώπους που άφησαν πόλεις, χωριά, τα σπίτια και τις εργασίες τους και έτρεξαν κάνοντας σκοπιαστική πορεία να τον δουν και να ρουφήσουν με λαχτάρα το πνευματικό νερό του ποταμιού των λόγων του, του ποταμιού της ζωής, και που ρουφώντας το ξέχασαν το χρόνο, δεν επιθύμησαν να πάνε για τροφή, αλλά κρεμασμένοι από τα χείλη του, μη υπολογίζοντας υλικές θυσίες,
κόπους και τον χρόνο που θα διέθεταν, του αν πεινάσουν, ποθούσαν φλογερά μόνο να τον ακούν, γιατί καθένας τους ένιωθε πως υπήρχε μόνο ο Κύριος και η ψυχή του που λαχταρούσε για το φως της αλήθειας του. Δόθηκε αυτή η ευλογία του Κυρίου δια της τροφής σε ανθρώπους που πάνω απ' όλα έβαλαν τα πνευματικά. Και με αυτό μας δείχνει πως όταν ζητάμε πρώτα τα πνευματικά, το έλεος του προνοεί και για κάθε μας ανάγκη και έρχεται θαυματουργικά να μας βοηθήσει μόλις χρειαστεί, να μας δώσει λύση εκεί που φαίνεται πως δεν υπάρχει. Όλοι οι άνθρωποι έχουν βέβαια τα πάντα στη ζωή τους δώρα από το Θεό, άλλο αν δεν τα νιώθουν όλοι. Αλλά συμπεραίνεται από το Άγιο αυτό Ευαγγέλιο πως εκείνοι που κοιτάζουν πρώτα το καλό της ψυχής τους και έπειτα τη ζωή τους, εκείνοι που διψούν πνευματικά και προσπαθούν να ικανοποιούν τη δίψα τους, οι άνθρωποι που αγωνίζονται για την αρετή, εκείνοι που ευγνωμονούν το Θεό για τα δώρα Του, που ζητούν το έλεος του Θεού, αλλά και οι ίδιοι έχουν έλεος, οι άνθρωποι που πιστεύουν στην πρόνοια του Θεού, οι αληθινά πιστοί, έχουν το Θεό πάντα μαζί τους, όχι απλά επισκέψεις τους. Δεν έχουν μόνο δώρα που δίνει σε όλους, αλλά ελέει ατελείωτα. Είναι η ευλογία του Θεού στα παιδιά Του, γιατί δεν Του λένε μόνο «Πατέρα» στο «Πάτερ ημών», αλλά τον νιώθουν, τον αναγνωρίζουν «Πατέρα». Μόνο τις ευλογίες που δίνονται στη κάθε ψυχή τις νιώθει η ίδια η ψυχή που είναι στραμμένη στο φως του ήλιου του Θεού. Δεν τις γνωρίζουν οι άλλοι. Αν και πρέπει να δοξάζουμε ασταμάτητα το Θεό, Εκείνος ενεργεί αθόρυβα για να μας διδάξει κάνοντας το καλό να αποφεύγουμε ταπεινά τις ευχαριστίες. Αλλά εμείς ας μιλάμε για τη δόξα Του, για να γίνεται ομορφότερη και φωτεινότερη η φλόγα της πίστης στην ψυχή των αδερφών μας. Αθόρυβα έκανε και το θαύμα που περιγράφει το Άγιο αυτό Ευαγγέλιο. Άλλο αν τα πλήθη ήρθαν σε κατάσταση μεγάλου ενθουσιασμού που άρχισε να εκδηλώνεται φλογερά και δικαιολογημένα. Έβλεπαν να γίνονται μπροστά τους τα δύνατα δυνατά, τα φανταστικά γλυκιά πραγματικότητα. Η παντοδύναμη λάμψη της δύναμης του Χριστού μας τους θάμπωνε, τους έκανε να νιώσουν πως η γη έγινε κομμάτι του ουρανού. Παραλυρούσαν, δόξαζαν θερμά το λυτρωτή. «Είσαι», του λέγαν οι ψυχές, «ο ήλιος της χαράς μας, είσαι της κάθε ύπαρξης καρδιά, ζωή, πνοή, εσύ ποτίζεις την ψυχή, τα γνά, τα γιασεμιά μας». Και για να μην παρασυρθούν οι μαθητές του από τον ενθουσιασμό του πλήθους που πήγαζε από τη συγκλονιστική εντύπωση που έκανε το θαύμα, τους ανάγκασε να μπουν σε πλοίο και να περάσουν πριν από εκείνον στο απέναντι μέρος της λίμνης, μέχρι να διαλύσει εκείνος με αγάπη τα πλήθη του λαού. Ο Κύριος αντιμετώπισε με ταπείνωση τον ενθουσιασμό του πλήθους, έχοντας στραμμένη τη σκέψη του στο θέλημα του Πατέρα του και στη μεγάλη αποστολή του. Ας δούμε τα διδάγματα με την πολύτιμη και αιώνια πνευματική αξία που μας έδωσε ο Κύριος με το Άγιο αυτό Ευαγγέλιο. Ο Χριστός μας πολλαπλασιάζει με θαύμα κάθε οργανισμό, κάθε τι υλικό, εξουσιάζει τα πάντα και τα στοιχεία της φύσης. Τίποτε δεν είναι αδύνατον στην παντοδυναμία Του. Στην παντοδυναμία Του ο Κύριος μπορεί τους ζωικούς οργανισμούς να τους πολλαπλασιάζει και κάθε τι το υλικό, αφού πια η ζωή από εκείνον πήγασε και αυτός την εξουσιάζει. Σε όσους ζητούν πρώτα τα πνευματικά, δίνει εκτός από τις ευλογίες στην ψυχή τους και ό,τι άλλο χρειαστούν, καλύπτει τις ανάγκες τους, τους βγάζει θαυματουργικά από τα διέξοδα. Όταν πια τα πνευματικά ποθούμε φλογερά, κοιτάζουμε πρώτα αυτά και έπειτα τη ζωή μας, θα κάνει λουλουδότοπο μέσα μας τρυφερά, πνευματικά χρυσάφια του
θα στράψουν στην ψυχή μας, αλλά και κάθε ανάγκη μας εκείνος θα τη δει. Θα κάνει τα ελέη του για μας ουράνια βρύση και θα κυλάνε πλούσια από την δροσωπή γη που είναι εκείνος, τα της γης όλα να μας χαρίσει. Στις δύσκολες περιπτώσεις δεν πρέπει να τα χάνουμε, γιατί ο Κύριος, όταν τον εμπιστευόμαστε, μας δίνει λύση εκεί που φαίνεται πως δεν υπάρχει. Ο Χριστός μας ανταποδίδει την αγάπη που του δίνουμε και ενεργεί ταπεινά. Πρέπει και εμείς ταπεινά να ευεργετούμε, έχοντας παράδειγμα τη ζωή του Κυρίου μας. Ας ακούσει καθένας το Χριστό μας που του λέει: «Στην παντοδυναμία μου στηρίξου στη ζωή, και όταν ζητάς το έλεος πρώτα για την ψυχή σου, όταν ποθείς ολόθερμα και ολόψυχα αυγή ουράνια πνευματική, το φως της στη ζωή σου να λάμψει άγιο ουράνιο φως, και πια να φωτιστεί κάθε σου σκέψη και όνειρο, να βρεις το λυτρωμό σου, σαν να ψηφάς συμφέροντα σε τούτη τη ζωή μπροστά σε αυτόν τον Άγιο και φωτεινό σκοπό σου, τότε γλυκά γαλήνευε, ποτέ μην ταραχτείς, και στη ζωή ανήσυχη μην έχεις πια φροντίδα, γιατί τη θεία πρόνοια ολόθερμη θα δεις, να κάνει σάρκα και οστά την κάθε σου ελπίδα. Πίστευε μόνο φλογερά, και μέσα στην καρδιά πλούσια ελέη να έχεις πια, λουλούδια ανθισμένα, να ελεείς όπως εγώ στη ζήση ταπεινά, να έρθει στην άλλη σου ζωή για πάντα πια σε μένα». Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή «Η Κρυσταλόδροση Πηγή». Η Άγια Κρυσταλόδροση, σωτήρα μου πηγή σου, η νέα η διαθήκη σου, αθόρυβα, απλά, κάτω από την Άγια τη σκιά δέντρων του Παραδείσου, κυλά στη γη ατέλειωτα τα θάνατα νερά. Είναι τα κρυσταλόδροσα τα λόγια που μας είπες, παρδεύουνε όλη τη γη και την ζωοποιούν, και όσες ψυχές μες τις χαρές τα πίνουν και τις λύπες, σαν πεταλούδες της χαράς, κοντά σου πια πετούν.

0: νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιόπ, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.

0: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Βασίλη μου,
3: θέλει
2: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
3: Α,
2: πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Zen.
5: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
6: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
7: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
8: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
9: Αμβρακία FM.

0: αυτό! Τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
3: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
2: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
3: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
2: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
3: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
2: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
3: Τηλέφωνο 26810-79570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο,
3: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
3: Αμβρακία FM.

0: Τρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
4: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
8: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
8: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
8: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
8: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
8: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικό Γιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

Ανάτολη σε λύση, χίλια ονόματα γρικό. Κόρη μνήμη, Αφροδίτη, μ' αναλάβει εξωτικό. Μου φορτώσε το κρίμα για να λάβουνε χρησμό. Να είμαι εγώ το φιλοθύμα, να σε εσύ το ισχυρό.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικό Γιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

when you take control, even if you know that you don't.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

Ανδρακία FM. Hey, hey, hey, hey, lady. Hey, hey, lady. Funky.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Βασίλη μου,
4: θέλει
3: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
7: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
8: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Mujoglu Shoes.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Mujoglu Shoes.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Mujoglu Shoes
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Αρκεία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
4: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-061-414 και στο 697-474-539.
6: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26810-24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Μία ακόμα εκπομπή με τον Νίκο Στρανώτη ξεκινά από το Αμβρακία FM. Η εκπομπή Upstyle μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ και αφιερώνεται πάντα σε καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν αφήσει ένα ισχυρό στίγμα στην ιστορία της μοντέρνας μουσικής. Την εκπομπή μπορείτε επίσης να ακούσετε στο 919.gr στο κονσερβοκούτι του Αμβρακία, όπως επίσης μπορείτε να ακούσετε όλο το αρχείο των εκπομπών στο YouTube, στο κανάλι μου Νίκος Σαλονίτης και το playlist με το όνομα Upstyle. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε ένα σπουδαίο τρομπετίστα των τελευταίων ετών, τον Jack Mangione.

Ο Τσακ Μαντζιόν ή Τσακ Μαντζιόνε, όπως θέλετε, γεννήθηκε το 1940 στην Αμερική, στο Ρότσεστερ. Οι γονείς του ήταν Ιταλοαμερικάνοι, οπότε η καταγωγή του είναι Ιταλική. Οι γονείς του ήταν λάτρες της jazz και ήταν γνωστοί στην περιοχή, στο Ρότσεστερ, λόγω ενός μεγάλου παντοπολίου το οποίο είχαν. Ο Μαντζιόνε, όπως όλη αυτή η μουσική, ξεκίνησε από πολύ μικρή τα μαθήματα της μουσικής. Αρχικά ξεκίνησε με πιάνο, αλλά γρήγορα πέρασε στην τρομπέτα. Και αυτό το οποίο τον ενέπνευσε για να περάσει την τρομπέτα και να δεθεί με αυτήν ήταν μια ταινία που τότε είχε κυκλοφορήσει, η ταινία Young Man with a Horn, όπου έδινε τη ζωή ενός νεαρού τρομπετίστα, και αυτό είναι που ενέπνευσε τον Μαντζιόν και μπήκε στην τρομπέτα πολύ ενεργητικά.

Τσακ Μαντζιόν από πολύ μικρός για κάποιο λόγο είχε επαφή με πολύ μεγάλα ονόματα της εποχής, όπως ο Ντίζι Γκιλέσπι, όπως ο Μάιλς Ντέιβις. Είχε συνεδρίες μαζί τους από το γυμνάσιο ακόμα. Έτσι λοιπόν αυτό τον έφερε μέσα στο κύκλωμα των μεγάλων μουσικών, κάτι το οποίο σίγουρα βοήθησε την έκτοτε καριέρα του. Αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε για τον Τσακ Μαντζιόν είναι ότι εκτός από ένας καλός μουσικός γενικά, ήταν και ένας πολύ ιδιαίτερος χαρακτήρας, πάρα πολύ φιλικός, πάρα πολύ αγαπητός. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά αξίζει να παρατηρήσει κάποιος στον Τσακ Μαντζιόν. Αναφέρεται ότι πολλές φορές όλη αυτή η μεγάλη μουσική πηγαίναν στο σπίτι του από τότε που ακόμα ήταν μικρό παιδί. Τρώγαν μαζί, ήταν πολύ αυθόρμητος και είχε μια φινέτσα αυτή που εμείς γνωρίζουμε ως ιταλική φινέτσα βεβαίως. Ένας άνθρωπος ζεστός, ένας άνθρωπος μεσογειακός, ο οποίος πραγματικά και μόνο γι' αυτό το λόγο ξεχώρισε μέσα στον κύκλο των jazz μουσικών της εποχής.

Ο Τζακ Μαντζιόν φοιτησε στο Eastman School of Music στο Ρότσεστερ από το 1958 στο 1963. Εκεί ανακάλυψε το Flugelhorn, μάλλον προτίμησε το Flugelhorn από την τρομπέτα, ένα πιο βαθύφωνο όργανο, ένα όργανο το οποίο του τέριαζε καλύτερα και όπως φαίνεται τελικά είχε απόλυτο δίκιο σε αυτό, γιατί με αυτό το όργανο έκανε όλη του την καριέρα. Στη μουσική σχολή αυτή του Eastman υπήρχε ένα παράπονο του Τζακ Μαντζιόν ότι δεν υπήρχε jazz τμήμα. Παρ' όλα αυτά εξελίχθηκε ως τζαζίστας και αμέσως μετά τη σχολή εντάχθηκε στο γκρουπ του Art Blakey ως τρομπετίστας, μια θέση που προηγουμένως είχε ο Clifford Brown, ο Freddie Hubbard και άλλοι πολύ μεγάλοι τρομπετίστες. Μερικά χρόνια μετά, το 1968, ο Τζακ Μαντζιόν επιστρέφει στη σχολή του Eastman, αυτή τη φορά ως καθηγητής και οργανώνει επιτέλους εκεί ένα τμήμα jazz.

Περίπου στο 1970 ο Τσακ Μαντζιόνε συνδέεται με κάποιους συγκεκριμένους μουσικούς και δημιουργεί το δικό του κουαρτέτο, το οποίο βέβαια έχει και φιλοξενούμενους. Αυτό το κουαρτέτο έχει αρχίσει και κάνει επιτυχίες, η πρώτη εκ των οποίων είναι το κομμάτι Μπελάβια, ένα κομμάτι το οποίο χάρισε στον Τσακ Μαντζιόνε το πρώτο του βραβείο Grammy το 1977 στην κατηγορία καλύτερης οργανικής σύνθεσης. Να το ακούσουμε.

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία λοιπόν του Chuck Mancione, το κομμάτι Bellavi από το 1975. Ήδη ο Chuck Mancione δείχνει ότι αρχίζει να εγκαθιδρύει ένα προσωπικό ύφος με πολύ ανάλαφρα beats, με πολύ ανάλαφρες μελωδίες, με μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων με την οποία συνεργάζεται. Η επόμενη μεγάλη επιτυχία του είναι την ίδια χρονιά το κομμάτι Chase the Clouds Away μέσα από τον ομώνυμο δίσκο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1976 στο Montreal. Όλα αυτά είναι σημαντικά για τον Chuck Mancione. Ας ακούσουμε τώρα το κομμάτι Chase the Clouds Away.

Η μεγαλύτερη αναμφισβήτητα επιτυχία του Τσακ Μαντσιόν, ένα κομμάτι το οποίο σίγουρα όλοι κάπου έχουμε ακούσει, ακόμα και αν δεν τον ξέρουμε τον Τσακ Μαντσιόν, είναι το κομμάτι Feel So Good, το οποίο έρχεται δύο χρόνια μετά, το 1977, μέσα από τον δίσκο Feel So Good, μια επιτυχία η οποία έμελε να μείνει στην ιστορία συνδεδεμένη με το όνομά του.

Φίλες και φίλοι, συντονισμένοι στο Ανδρακή FM, ακούτε την εκπομπή Upstyle με τον Νίκο Σαλονίτη, μια εκπομπή που σήμερα είναι αφιερωμένη στον περίφημο Ιταλοαμερικάνο Τσακ Μαντζιόνα.

Τον επόμενο χρόνο ο Τσακ Ματζιόν μπαίνει και στον χώρο του soundtrack και δημιουργεί το soundtrack της ταινίας Children of Sanchez, μια ταινία με τον Anthony Quinn. Αυτό το soundtrack χάρισε στον Τσακ Ματζιόν το δεύτερο Grammy του στην κατηγορία Best Pop Instrumental Performance το 1979. Ακούμε λοιπόν από το soundtrack αυτό το μόνιμο κομμάτι.

Εκτός από τη μουσική, ο Τσακ Μαντσιόνε ήταν γνωστός και ως ηθοποιός. Έκανε εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές πάρα πολλές. Έχει πολύ μεγάλο ιστορικό σε παρουσιάσεις. Όπως επίσης είχε και ένα μόνιμο ρόλο σε μια τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων. Επίσης πάρα πολλές συνεντεύξεις υπάρχουν από πολύ παλιά, οι οποίες βγήκαν τώρα πλέον μετά το θάνατό του πάρα πολύ στο YouTube, ένα μεγάλο σύνολο συνεντεύξεων που πραγματικά έχει ενδιαφέρον να το δει κάποιος, να δει κάποια συνέντευξη του Τσακ Μαντσιόνε, γιατί θα διαπιστώσει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μια πολύ ιδιαίτερη φυσιογνωμία, με μια τρομπέτα στο χέρι, το φλούγγελχορν δηλαδή, και ένα καπέλο ψηλό το οποίο το φοράει πάντα και το οποίο έχει χαρακτηρίσει το image του. Ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει σοβαρά, μιλάει ουσιαστικά, έχει πολύ ενδιαφέρον να τον ακούσεις να μιλάει, λέει αλήθειες, λέει πράγματα τα οποία πραγματικά ενδιαφέρουν έναν ακροατή να τα ακούσει.

Η δισκογραφία του Τσακ Μαντσιόν είναι προσωπική, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη, συνολικά θα λέγαμε είναι γύρω στους 20 δίσκους, είναι και κάποια ακόμα στην αρχή της καριέρας του που είχε ξεκινήσει με τον αδερφό του και κάνει ένα σχήμα jazz καθαρά, The Jazz Brothers, από jazz ξεκίνησε βεβαίως και ο Τσακ Μαντσιόν. Είναι 20 δίσκοι περίπου και οι κυριότεροι δίσκοι αυτοί που τον κάνα γνωστό και τον βάλα μέσα στο puzzle των γνωστών μεγάλων μουσικών της jazz, θα λέγαμε, αλλά με ένα πολύ προσωπικό ύφος, είναι πριν το 1980. Παρ' όλα αυτά ο Τσακ Μαντσιόν συνεχίζει και μετά το 80 και κάνει σειρά από δίσκους οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον, ψάχνει να βρει ένα διαφορετικό ήχο, πάντα να δημιουργήσει μάλλον ένα προσωπικό ήχο. Βεβαίως έχει δηλώσει ο ίδιος ότι δεν κάνει μουσική για τους κριτικούς, κάνει μουσική για τον εαυτό του, όπως ακριβώς αυτός νιώθει κάτι καλό, αυτό θα κάνει. Ενδεχομένως έχει δεχτεί για κάποιες κριτικές όχι τόσο θετικές για το παράξενο στυλ το οποίο έχει φέρει και το ίσως πολύ ανάλαφρο για κάποιους κριτικούς. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το στυλ του Τσακ Μαντσιόν και για αυτό το στυλ θα μείνει γραμμένο στην ιστορία. Να ακούσουμε ένα δείγμα από έναν μεταγενέστερο δίσκο του 1994, το δίσκο The Hatchback.

Αυτό το οποίο έχει κάνει ξεχωριστό τον Τσακ Ματσιόν είναι η λυρικότητα και η ζεστασιά του. Οι γραμμές του συχνά είναι απλές να τις ακολουθήσεις, πολύ απλές ισχυρές μελωδίες, αλλά έχουν λεπτομέρειες στη ρυθμική αγωγή και στην ορχήστρωσή τους. Επίσης έχει μια δυναμικότητα χωρίς να δείχνει ότι γίνεται δυναμικός, παίζει με ένταση αλλά κρατά μια αίσθηση ροής. Κρατάει επίσης ένα χρώμα jazz, χωρίς όμως να μπορούμε να το πούμε και jazz, μπορεί να σε παρασύρει σε μια easy listening διάθεση ας πούμε, χωρίς να χάνεται η μουσική γλώσσα της jazz.

Ο Τσακ Μαντσιόνε έχει επίσης μια πολύ μεγάλη προσφορά φιλανθρωπική. Πολλές φορές έχει προσφέρει μεγάλα ποσά κέρδη από τις συναυλίες του για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Το 2015 δυστυχώς χάνει τη γυναίκα του, κάτι το οποίο του στοιχίζει πάρα πολύ και διακόπτει κάθε μουσική δραστηριότητα. Επίσης την ίδια χρονιά που αποσύρεται πουλάει και τα πνευματικά του δικαιώματα σε μια εταιρεία μουσικών εκδόσεων, την Primary Wave. Πρόσφατα το 2025 φεύγει από τη ζωή αφήνοντας πίσω μια μεγάλη παρουσία την οποία θα θυμόμαστε. Φίλες και φίλοι, ήταν ο Νίκος Αλωνίτης και σήμερα μαζί σας με την εκπομπή Upstyle, σήμερα αφιερωμένη στον μεγάλο Ιταλο-Αμερικάνο τρομπετίστα Τσακ Μαντσιόνε. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν.
8: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
0: Αμβρακία FM.
9: Hello listeners, this is Daniel from the Dolly Rocker Movement and the Dandelion. And you are tuned in to Vinyl Days. Coolest radio show on.

Καλησπέρα σας κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά. Είναι Κυριακή βράδυ, λίγο μετά τις 10, είστε συντονισμένοι στον Αβράκι FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Σάρτας, και θα σας κρατήσουν συντροφιά για την επόμενη μία ώρα οι μέρες Βινιλίου, με το Θείο Γιώργο στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

Η έναρξη της απόψινής μας, της απόψινής εκπομπής είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Peter Green. Από τα ιδρυτικά μέλη των Fleetwood Mac, αποχώρησε κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 70 από το συγκρότημα και ακολούθησε σόλο καριέρα. Το άλμπατρος των Fleetwood Mac, με το οποίο ξεκινήσαμε την απόψινή εκπομπή, κυκλοφόρησε το 1968 σαν σίγκλ και ήταν το πρώτο τραγούδι του συγκροτήματος που πήγε στο νούμερο 1 των βρετανικών charts. Ενώ το Slab O' Day που ακούμε τώρα το κυκλοφόρησε σε σόλο δουλειά ο Peter Green, είναι από τα κλασικά της rock μουσικής.

Στη διάθεσή σας είναι το chat του Ανδράκη FM, το 919.gr, για να μας στείλετε τα μηνύματά σας ή να βλέπετε τους τίτλους των τραγουδιών που ακούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε με μία ακόμα σύνθεση του Peter Green, είναι το Supernatural.

Η Σμνήμιν Πίτερ Γκριν, λοιπόν, που σαν χθες το 2020 έφυγε από τη ζωή, αλλά πρόλαβε στις δεκαετίες του 60 και του 70 κυρίως να μας χαρίσει πολλά όμορφα τραγούδια σαν και αυτά που ακούσαμε ήδη από αυτόν. Το επόμενο κομμάτι είναι η πρώτη παραγγελιά της βραδιάς από τον αγαπητό Μιτσάρα. Ζήτησε Σαντάνα και Black Magic Woman. Ταιριάζει απόλυτα με τα τραγούδια του Peter Green που μόλις ακούσαμε, οπότε σειρά έχουν η Σαντάνα.

Συνεχίζοντας τα μνημόσυνα, να αποτίσουμε φόρο τιμής στις μουσικές που μας χάρισε ένας άλλος αγαπημένος παλιός τραγουδοποιός. Σαν σήμερα το 2013 έφυγε από τη ζωή ο J.J. Cale.

Και οι δύο αυτοί τραγουδοποιοί, συνθέτες, ο Peter Green που ακούσαμε νωρίτερα και ο JJ Cale είχαν έναν ιδιαίτερο στυλ στη μουσική τους. Βασισμένοι στους blues ρυθμούς, αλλά έδωναν ένα γλυκό ήχο και ρυθμό.

Θα συνεχίσουμε με ένα ακόμα τραγούδι του JJ Cale. Πρόκειται για το Louise Ann, λογοπαίγνιο του Easy Ann, εύκολη ή εύκολη Άννα, και της Λουιζιάνας, προφανώς της πολιτείας αυτής της Νέας Υόρκης. Αφού πρώτα χαιρετήσουμε την παρέα μας που μας έστειλε ήδη τα μηνύματα τους εδώ στο 919.gr. Καλησπέρες λοιπόν ιδιαίτερες στο Μιτσάρα που μας ακούει στο Λίβερπουλ, στη Λίνα που μας ακούει εκεί στο Μεγανήσι δίπλα στη Λευκάδα, στην Κατερίνα που μας ακούει από Λευκάδα και στη Βερονίκη που μας ακούει στη Θεσσαλονίκη.

Στο μεταξύ, μια και αναφερθήκαμε στους Fleetwood Mac, με τους οποίους ο Peter Green, ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα σαν ιδρυτικό μέλος, να ακούσουμε και κάτι από Fleetwood Mac, The Chain.

The Chain από τους Fleetwood Mac, μια καταπληκτική σύνδεση, καταπληκτικές κιθάρες, καταπληκτική φωνή της Stevie Nicks. Και πάμε τώρα στην επόμενη παραγγελιά μας, το ζήτησε η Βερονίκη από Eric Clapton, Wonderful Tonight.

Και ένα δεύτερο κομμάτι από Σαντάνα για απόψε, μια και το έφερε η κουβέντα που λέμε. Κατά τον ρούτο γεγονότων, όπως έλεγε η Μαρία Ιωαννίδου σε κάποια παλιά ελληνική ταινία.

μεταξύ, σήμερα είναι και της Αγίας Παρασκευής. Χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν. Πάντα θυμόμαστε την Αγία Παρασκευή, γιατί όταν ήμασταν μικροί, κάθε μέρα τέτοια μέρα κάθε χρόνο πηγαίναμε στο εκκλησάκι που υπάρχει εκεί στα Τέμπη. Ένα από τα αγαπημένα μας μέρη. Με την κρεμαστή γέφυρα και κάτι τέτοια δίπλα στον ποινιό ποταμό.

Καλησπέριζουμε στην παρέα μας και την Άννα που μας έστειλε το μήνυμά της. Καλησπέριζουμε και στην παρέα μας και τη Στεφανία που βλέπουμε ότι μας ακούει, με John Mayall και Blues Breakers.

Δεύτερο κομμάτι από τον John Mayall και τους Blues Breakers, σε μια σύνθεση του Peter Green, που όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής έφυγε από τη ζωή σαν χθες το 2020. Greenie.

Για τη συνέχεια έχουμε έναν ουγγρικής καταγωγής Αμερικανό κιθαρίστα της jazz μουσικής και συναφών ειδών. Τον είχαμε πρώτο ακούσει πριν κανένα 2-3 χρόνια, δεν τον γνωρίζαμε, σε μια εκπομπή του Κώστα του Βέτσου εδώ από τον Αυρακή FM. Μας άρεσε πάρα πολύ και ψάξαμε και βρήκαμε έτσι τις μουσικές του. Είναι ο Γκαμπόρ Ζαμπό στο Gypsy Queen.

Το μεταξύ, εμείς θα είμαστε στον αέρα μέχρι τις 11.30 απόψε. Αν σας αρέσουν αυτά που ακούτε, μείνετε συντονισμένοι. Είστε φυσικά συντονισμένοι στο Ναυράκι FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Σάρτας, και στους 91,9, και ακούτε τις ημέρες βινιλίου.

Είμαστε στον αέρα κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ στις 10. Έχουμε και την Παρασκευή διαθέσιμη, αλλά μάλλον δεν θα ερχόμαστε Παρασκευές, τουλάχιστον για τώρα το καλοκαίρι.

Περάσαμε σε έναν άλλον μουσικό της jazz. Αυτός μας έρχεται από τη Βραζιλία. Είναι ο Eumir Deodato. Τον ακούμε στο πασίγνωστο κομμάτι Nights in White Satin των Moody Blues.

0: right now.
1: Πάμε και στα καθαρό αίμα blues από δύο τύπους που ήξεραν πώς να παίζουν τα blues. Είναι ο John Lee Hooker με το Lightning Hopkins στο Rock With Me.

0: Ήταν ο Τζόλι Χούκερ με το Lightning Hopkins. Πάμε να ξανακούσουμε τον Τζόλι Χούκερ, αυτή τη φορά μαζί με τον Βαν Μόρισον στη γνωστή Gloria.
1: She come around here about midnight.

Είναι το πρώτο τελευταίο μας κομμάτι για απόψε. Από την ταινία «Από το Σούρουπο στην Αυγή». Είναι ο Τίτο και οι Ταραντούλες. After Dark. Καλησπέριζουμε και τον Αλέκο που μας έστειλε το μήνυμά του. Στην ταινία η Σάλμα Χάγεκ, σαν σατανική έτσι πανέμορφη όμως και σεξι γυναίκα, έκανε ένα φοβερό χορό υπό τους ήχους του τραγουδιού που ακούμε.

Στην ταινία αυτή του Ροντρίγκες, ο Τζορτζ Κλούνι μαζί με μια οικογένεια, ένα πατέρα με τα παιδιά του, μείνανε βράδυ, έτσι αποκλείστηκαν σε ένα μπαρ, το οποίο φαινόταν να είναι ένα μπαρ από αυτά που σταματάνε οι φορτηγατζίδες και τέτοια, αλλά τελικά προέκυψε ότι όλοι εκεί μέσα ήταν βρικόλακες. Και μας δείχνει πως τελικά κατάφεραν να ξεφύγουν με ό,τι απώλειες υπήρχαν τελικά. Μια καταπληκτική ταινία, αν σας αρέσει το είδος.

Να πούμε ότι ο σκηνοθέτης της ταινίας αυτής, ο Ροντρίγκες, δεν θυμάμαι το μικρό το όνομα, είναι και κολλητός του Ταραντίνο και οι ταινίες του είναι έτσι στο ίδιο στυλ με αυτές του Ταραντίνο.

Και κάπου εδώ ήρθε και η ώρα να σας καληνυχτήσουμε με το τελευταίο τραγούδι για απόψε. Θα είναι και αυτό από τους Tito and the Tarantulas, το Θυμωμένες Κατσαρίδες λέγεται. Έτσι θα ανεβάσουμε λίγο την ένταση έτσι, στο τέλος της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μου παιδιά, απόψε Κυριακή βράδυ από τις 10 ως τις 11.30 σας κρατήσανε συντροφιά οι μέρες βινιλίου. Τώρα το καλοκαίρι θα είμαστε στον αέρα Τρίτη και Κυριακή στις 10. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Μόλις τελειώσει το κομμάτι που θα κλείσει την απόψινή μας εκπομπή, θα βγει και το σποτάκι του σταθμού που θα πει ότι η ώρα είναι 11. Είναι 11, καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η ώρα θα είναι 11.30, 12 παρά 25. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν για μια ακόμη φορά. Να έχετε μια καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: I'm hungry.
1: Αμβρακία FM.
2: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

σε θυμάμαι. Πάντα σε θυμάμαι. Τα πυρωμένα χείλη σου δροσιά. Δροσιά στα διψασμένα χείλη μου. Ποτάνι μαγικό, στο λογικό, η ομορφιά σου. Και το παράξενο όνομά σου, Σαλούνα.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.
2: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Αμβρακία FM.

όταν η τύχη σου θα είναι φευγάτη και εσύ μακριά από το ζεστό σου κρεβάτι. Τότε θυμίσου τη χρυσή συμβουλή

0: piangiamo le mo, ormai mi applaudo.
1: Για όσους ακόμα κάνουν σεξ,
2: feels so good.
1: Η ώρα είναι 3.
2: You're lying here next to me.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.